0: Κοφέλετε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mpalamisika Slam Station 2.

0: Κόλλεσε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalamisika, Slamic Station 2.